ΑΣΑΠ. Σαν τη σε βράτη όσα πει, μοστά είμαι ανέκο, ταμιότφορη βράτα. Μαλτά είμαι ανέκο, ταραντούγεσαι το με, βράτιο πίσω σε δει.